0: Σάμπαν, Μαμεντόβι, Μαρνεούλη.
1: Radio Romelits am muzikas avit Tbilia. Radio Marneuli FM 96.9.